0: Ερενέ, κουμέ, στάς φορε φέας κοπιτέ.
1: Ρα, Δι, Ιω, Εν, Ελ.
2: Ράδιο Εν, Ελ.
1: Δίτ, εις δέιζε βέι.